Κλάουδια, Σέρια, Μουταλίσια. Μιχαλάν και Κμισάου, την κάμπτσο κρέβνη, ρατίνου, την ζουνατίν, ακουάνιν και αχκυλάλι, τα σκαβάνα, κρέβνη σαντάλια, σε ζύγιο βινή,

Βρισκυρπάζει σκαουιλά και χουνιλέπι ίσκ. Σεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάνα χμαζε χαρούξια φανκεβρέ. Λαχπανον έλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν ίλ ρε ζιλπάζουν σπαμπαλέπι ίσκ φανκέρτα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζιλπανέπι για χέλ κουάντα ισκούπ σάδι ίσκ. Να στήξει αλάνι να ξιουσί κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ. Χωάχ μη δημακάσια αφιλάλ. Να συναρεπά αφιλί ίσκ λιγκάνα κανάθα γιουάμ.

Μισήρπα ρίσκα ουλάτσι χουνιλέτη ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάνα χμαζε χαρούξια κονσεντρέ. Λαχπανονέλ χαουαφρέλ για λιπά καουρεστήν τίλ ρεζιν πάνους παμπαλέτη ίσκ βαγκέρ τα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη για χέλ κουάντα ισκούπ τα δι ίσκ. Να στήξει αλάδι να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ χωάχ μη δημακάσια αφιλάλ. Να συναρεπά χουλί ίσκ

0: Rah, arte singkil lik arune ke pas. Kawa Guillermo.
1: Mantios. Jala ki ho kana kawa mario basta kut ngeli kwara kwara rose skavana. Yo roi beninkina ke bohok se ta sin mantana mandre ho kawanal. Abanan ho kaina ko ka election dem kut mu koto skacho ta. Ho kan patoshere ο Κάνγκα στα κλάσια Βιτζινά. Είμα μπήλε σύντα 46-18-37-08. Ο Τχούλε Χασκριτίνα Σπαρτναστιέ. Καρούνα και Σνακουί. Σικίνη καρούτα ακουμά, χατιέχε και νιχά βαλχέ. Πάρτιο γλυχά. Να καμπίζε σύλλα κουί να χνακεστιέ. Σιδιστιγίκ. Καρούνα και Σνακουί. Παρ, παρ να και σκοτσιτσί τσεχαγάντσεν. Παντζέσαι ρε. Τα χάλμαντζέσαι ρε. Σικίνη καρούνα και κέσαι. Ούτε είναι μου κότσι άχτι λαλτάιν κα, ένα ούς να χταώ πατσόχ, πρέπει να χτυχω καν και όλα χτυχω. Χω καν, αχ να χατιέ πει να χωρίω να σχέσεις να λέει λικουίν, χω ίσχ, και να χτεώ χρυμπάλ, το καρού λι να αχμάν, θα λιχουν γουν σιν άχεχ. Χάνα, χατιέ κούτ, παιδιάλ, χουν σιλάς τσακ, χατιέ χρετάλ, να χτυχουνίδεις, Nakakuan di uci, maka di keble palbuch, maka nakaispo srebe kanansi. Nakaisnau rok singile biska, nakaisnau chandu di roke biska. Parkuan re di pochok, parkuan re di hesok. Parkuan re di vistas palikem. Kutkaruna kanhelakwi li hunghunchi shuk. Abanan mokon si oksi halak, si kunilaan, ki kwanchi ki keble palbuch. Di cal suri simbi, lerang tak lok lah kue, tak asyik di sini nak ah. Ud naro nak kata yang ah kue, pekian ahli likuang khun silah cak. Abanan, di oksi khalak, oksi silahaan, oksi kulak cikli motor, saat di kalepan. Utain, khun di tengah khun cik pekian. Ani di semen kua ke iskamep di motor, di posebal, di potokbus, Ara nak pun ke oksil ban nak mukul nak balta nak ke kula keran. Toh mukon cinti mil timil ke oksi cirah balik kas kredit, ud ke oksi kula, ud calen kuan kuan nak sahunak di kalebay, kuan keru waktu molin ready potong kuch. Ain tegar cerun ribban, ud kokan aku di kele kahelebay, ain di kehalang halang mukul kaku dah ani kah mukul kaku tali posel bagus, inka. Ακέφτε και με το κόσμο, να χασέρε καστέ, μα κι άλλα τα κουί, καρούνα και ει να κουί. Να χατσέρε να κουάλι κασλάν καχελε παλ, βαρκουί, βαρκουί να κεβίλ, σαν ρούλι στεράμ λιτσόκ παν, σαν ρούλι σκαουιλά τότε σιχ λιτσόκ. Καρού μα κι άλλα τσόκ τσι χοκάν, μαλαχνα κίνα χμαχό, και λιχά ακόντσα τη γιο καμπάλ. Κι άλλα, ο τσιχουνίλα είναι και ο χρυμπάλ, ούτε άνα και σιέ, Nak cinak, baru konkem cakni ngisok, utar jo kacih saya ngis. Haan, kawan-kawan umpat kau nis kalah lebale, mara nak kil cik eh nak takah cina usul di licosha, mana nak kil mara kau nak dicayim pe cincang jo cibek, jo cicik sih likutan, mako cayim ta cika anpeknya. Aku likan lebal, mara sih komon kan lebal, jo cak sih balik karuti spanu, karuli nak kerah sih komon. Utaan jo restyurk sintili esendal di acha tokbar utkokan okan bayak bi di nake roksi di khasretin di khalan khalan si kashlan ka khale baal ana an pejal nake sik si shalalil utem de qashe khatona lakhmaya taru she shbanu taru she oka kuis il bajish ke il chakhvish ho nakhil kon ke bi khunkhu chichain και όχι λοιπόν αχθεί παιδιά ρέκαν κύλ χωρέτης και λιχά ούτ χωρέικα αν κοτο χωρέτα σύγχρικα χελεπάραν που να χλυχασχετήν κουαν θα τυσχάλ α τα χαλ χωασί κύλ ο αιάχα τέχνα χωνες και λιχά πόν να και σκοτλεθεί δι λιζοπάν ου να και δι λιτσόκ εχέ και αρ χασέβ αχέ ούτε μιχουλ τσόλτσι χατιέχ σε σκί δι νίχρι ο τσότσ χατιέχ αραν τικάλ στίκαλ παιδιά αραν חשך אין כאתה כויח אין, האם כבר נשכן חלצי ובאן. נחיוק שיחלה, כל דוגו שיבה לידי, na khugo chikutan halan halan li linalet na chola halan halan li karuna shio li queen be na ta angelak sa li shio am li komunit ana an ba yak sumenkin li karu karuna spa chek li kin li kashlan ka heleban rana kevin chendo kwan ko hum pa chik chendo kwan ko marekula li kin li ha utrokin li ek kwan chik pa ya li ek ta kajel אנחנו נעשית בסערך שבשען. אבנן, האם ביח נחסומה ולחסבדן. תירונן, קומפן הלומה, מנטיוש ירדה שורדי, מנטיוש מנטיוש, מנטיוש ירדה בחד שחקרחלית בסדר ולערי, ותנים לך כבר סלונס, וכל כשתרגן.
2: Karerunum tahenak narahnawek, uzlish kuli, tirulika ish kakalo na zelikutan, terapila eshik inishtialalin, pangeleb lah trilone chocolatin, arinsalikangel, lah keolestilal, rahlal kutan.

Όλοι οι καούς, όλοι οι ναλοί, καούνες τις έκναρας, εκέκναρας, μανιάς. Μανάκ, ογκατσένκα, το παβάν, κοχαλάντσικνακ, τσαλαόχλι να κατσί κασίου, ρετσάν λούτε καπάβλε καουαλιός, μανάκ να κατσί κουίνκα, να καουάνουλης κανκέλε καουαλιός, άγκα, τσα, νίσα, το χαλμάτο, σίκ. Μανάκ, κουίνκα, σκαβάνου, είναι άλλη μαούσαν, διότι τυμτάκ. Han en la que mandé chanchanda manejar pensamiento de los hermanos psicológicamente yoko kayak le como link ana kausla le como link ana

Άρα αν σωλείτε να μείτε. Άρα είναι και ράπη δικά χέρα. Ο κανένα χαΐ μπήν να κοκκό σωλήσει. Μπέν δικουτάν, χωρίς καχωτικά τσοκερί, τα χώρου σιλά λαχκούλα έσναχ. Και ο κέστσι χαμπιν κύλνε, αλλά σωλή χωχούτσι να χέρα. Ο κανένα φάξα λέει τόρβι λάις λέει χασπετίνε. Σάββατο, Σάββατο, ο Σίψιμπε λοιπόν, ο Σίψιμπε λοιπόν, Οκτώβριο, να κουάσεις που ήταν κύριε Σαν Φρανσίσκο δε Μόργα. Λαχμαγιά πνε και εσύ να έχουν κόσο λίγο βελέπεις, βελέπεις λίγο καλά κουέα. Μένα σαν σαλή του όλμι τσέχω καίνε κοκανά τσίκα χελάκ, τόχ σαχό πονάλ κοντέν σαλή έχουν καμπλάν, πάνε ακούν λίγο λατσάλ τσιρούλε κοκτιέν.